0: κόκκινη. Φυγεία εκ του άγγου. Ήταν η φυγεία κάτω για να μην γύρω. Κάκο πικού να ξάρει, ρέκο. Φυγεία τέτοιο. Τα αίμα από τα μου. Τέκο, τα μάμα να μην ξάρει, να νοεί, τα μαζιά μου, κατάστη λίγη. Κασίνια τέτοιο, φυγεία τέτοιο μου. Τα αίμα από τα μου.
1: Κι σου του είναι αγνέ,